0: Pourquoi pas?
1: Μέσα ζωντανή εμείς ρε δύσκολα το βλάβει. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.